0: Και εγώ θυμάμαι και μπορώ, αγίν φούξε σέγλα και μπορώ. Μου σε είπε κεράν. Και μπορώ, ο κεράν, όμουλα άνι, όμουλα νίνι κεράν, κόκτο νί, μπορώ φούξε σέγλα και τα τζακά. Και έλεμε, έλεμε μπορώ, μου και μπορώ κάτσε μου σε βούτη καριά. Όμω, δε, για, συγμώ, χάπουν χάτε μάτ παρανιά και σε δε μπαρή μανάει. Πόνο ο ζαγάς, κλαί μανάει.
1: Βάν μανάει.
0: Και μου σε το γιακ μου για κολό γλέ. Και κάπου σε καγπά να είναι σύγκο και νέο σε καγπά να σε λέει και για ανοίγα κερά. Και πόνο σε καγπά να μου σε νιώ. Ωα τσάν πάρω τσάνκα. Γιακ μου για κολό γλά.
1: Το ρέν σε καγχνά.
0: Και κεράν και τα όλες δεν πάσε δικησίν. Νίντζο ρε φακιά. Και πω τώρα είναι φόγια ημέρο, παρέα μου σήκω. Και πω να χρήσω να το πούν τώρα εγώ. Και κέραν πάχνει πάχνει. Βάει τσάμιου. Για κουν για παρέα μου λέω και κρέ μπλε. Βάει τσάμιου τσίγου είχα σκρί. Μπε τίγου βάει τσάμιου κάτσια τζέφα κόλο δάγω. Άι ρί τσίγου δάμον τσάνα χαμία τα. Α τσίγου είχα σκρί
1: πάχνει.
0: Karman, karman, karman. Olo, awak masa tu tak kong ta ke kamion ta. Ke hari, tu kerang kerang nung ta se kakak lah. Ke hari ta sahaja. Ugu masih bay, kita pun hati ugu buk saya jangan balas chani.
1: Kasi kiri
0: jangan. Kita awam se sama ni je tika. Ani cakap tak kau, hei, nung ta awam betul orang kiri jo.
1: Hei ta.
0: Ani lihat aku sih fuh jombi neng. Ini fuh, orang orang kau kau tu kayu deh. Ini kau bawa, oh, orang orang kata, tang kau tu fesyen lah. Ini apa nu? Ini yang mana nak mengalahkan kau ni? Tuh tangsi deh neng kari. Tang kau, kau tang kau jangan kau sangat kolong mana, isingo. Jadi apa je, apa je, selesai nato. Kalau mana tunggu?
1: Abang ni ulang ke bote, korsa malai riwana.
0: Ini tak korsa malai ke mana?
1: Bawa bawa
0: calling log.
1: Bawa bawa kau guru wana. Tak kiri dia angtunggu, nanyai na. Oh, dah.
0: Calling log korlo, calling log korlo. Jek tunggu leh, bukan kau.
1: Ni ni omu no. Ang payfi unai, bus kang ni talo. Afa.
0: Ang kerang kerang mana? Tadi ngusuk, kita utarak taruk sulai jangan ke lobby mana tunggu apa.
1: Dok, hati itu
0: ni. Kalau dia tu sama ni korang kan, aku kering ni kan nak. Hanya mata.
1: Dok, hati itu ni tak? Kena lagi mana
0: sih?
1: Dah hamba ya ko?
0: Awak hamba ya?
1: Hamba. Kapan ni mari kising? Aw, norok bay, norok ni, kuk ni. Kothoma, koktang, rok khanate, khanate, jora rok. Omong hai kleno, light hango, kapan ni mari kising? Jora buhro laitang sisla blia. Oke. Omo haino seng jora bai chini panda ni betangro khazak tongmani bagai. Tai kaisa panda butango seng tabuk thanglanjen bakhak nangi tongo. Tai kaisa panda ni butang kha norok ni hamjakma chini khatungma a panda seng tabuk thanglanjai khapone marikising. Oke. Norok ni hamjakma chini khatungma panda o bo norok norok ni khana tok jakmani rsamung rok khananan bagai nobok norok Angbai kering hari mana, tapi norok norok ni kena tukzak mana resamung, kena nan baginya, resam nanya mung, kok tay, oh mohai klanya norok kering hari, ang nai nai norok no, norok ni kena tukzak mana resamung rok, kena rawi nai, satu ng asal tunggu itu prubo, norok ni kano kesangkrida mana, nanya ang saitok nai.